Ισινή Σάψελου, μα εσκατοντίβα Ιταλίλ το λαναν γουαλιόν απνό, κοπίτε να είναι σόλ, Ιταλισίν το λαναν ισάον καπά κομπλασίρ, γιατί το γουαλχόν σαν κοπίτε λαϊ σερμάνο. 23 minutos co tiempo, vaya yetong, kashin chichumaina pas el cu, mawalashka yetjun kualil miércoles tila. Ope suakanoj yetojon shakopit kaitila, chivit neshin libre.